0: Κύριε ελεήσον.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Χριστέ ελεήσον.
1: Χριστέ ελεήσον.
0: Κύριε ελεήσον.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Χριστέ αωρίνους.
1: Χριστέ αωρίνους.
0: Χριστέ εξ αωρίνους.
1: Χριστέ εξ αωρίνους.
0: Πάτερε Κύριος Θεός.
1: Μισέρε νόβις.
0: Φίλοι Ρεδέμπτουα Μούντι Δίους.
1: Μισέρε νόβις.
0: Σπίριτου Σάνκτε Δίου.